0: Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Από μας, τον Δημήτρη.
1: Και τον Δημήτρη.
0: Και όπως ακούσαμε στην αρχή, και από την τοπική ελληνική ορχήστρα.
1: Ευτυχισμένο το 2026. Πώς πέρασες τις γιορτές, Δημήτρη?
0: Πώς πέρασα τις γιορτές, αφού ξέρεις ότι ακόμα δεν περάσαμε τις γιορτές. Να εξηγήσω στους ακροατές ότι ηχογραφούμε

0: πρόγραμμα εκ των προτέρων. Πολύ εκ των προτέρων.
1: Ούτε μελομακάρονα δεν έχουμε φάει ακόμα.
0: Όχι, όχι. Σήμερα
1: μην πω για βασιλόπιτα.
0: Εσείς μας ακούτε Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026. Σε εμάς το ημερολόγιο λέει Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου. Και ο λόγος είναι που το στούντιο κλείνει κατά τη διάρκεια των γιορτών και πρέπει να έχουμε το πρόγραμμα έτοιμο μέχρι τις 11 Ιανουαρίου. Πάντως εμείς ελπίζουμε ότι εσείς περάσατε πολύ καλά τα Χριστούγεννα.
1: Και εμείς σκοπεύουμε να περάσουμε πολύ καλά τα Χριστούγεννα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, φίλοι ακροατές, θα ξεκινήσουμε με κάλαντα πρωτοχρονιάς από όλη την Ελλάδα. Αν όχι όλοι, την περισσότερη. Και θα ξεκινήσουμε με τον Πόντο. Θα ακούσουμε ποντιακά κάλαντα πρωτοχρονιάς από τον Λάζαρο Παπαδόπουλο.

0: πολλά πάντα και του χρόνου.
1: Μπράβο, ευχαριστούμε τον Λάζαρο, ο οποίος μας έπαιξε από το ελληνικό χωριό, ακούστε εδώ ακροατές, Βίτια Ζεύω της Ρωσίας, και μας τραγούδησε τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα του Πόντου. Τώρα θα πάμε στη Κύπρο και δεν ξέρω, επειδή δεν το κάνουμε το πρόγραμμα ζωντανό, δεν ξέρω αν της μάλλον θα έχει παίξει κυπριακά κάλαντα. Εμείς όμως θα σας παίξουμε κάποια παραδοσιακά κάλαντα πρωτοχρονιάς από τον Χριστοσίκη.

πολύ ωραία τα κάλαντα από την Κύπρο και με αυτά ευχόμαστε χρόνια πολλά σε όλους τους Κύπριους και ειδικά στον Ανδρόνικο που κάνει πολύ ωραίο πρόγραμμα για σας πριν από μας. Τώρα πάμε στην Ήπειρο και θα ακούσουμε Αρχιμηνιά Πρωτοχρονιά. Κάλαντα Πρωτοχρονιάς από την Ήπειρο.

Λοιπόν, φίλοι ακροατές, όπως γνωρίζετε, αύριο είναι η παραμονή των φώτων και υπάρχουν και κάλαντα και γι' αυτό δεν το ξέρα μέχρι να μπω στην ιστοσελίδα αυτή της Δόμνας Σαμίου. Και θα πάμε στη Θράκη και θα ακούσουμε «Σήμερα τα φώτα και φωτισμός» από την Θράκη.

0: σήμερα τα φώτα και φωτισμός. Από μια ανδρική χοροδία, συνοδευόμενη από τους μουσικούς Θεόδωρο Κεκέ στην Γκάιντα Θράκης και τον Σταύρο Ψηράκη στο Τουμπελέκι. Το επόμενο που θα ακούσουμε είναι από το νησί Λίμνος. Σήκω κυρά μου και άλλαξη.
1: Σήκω κερά μου κι άλλαξη να πας στα χιά, στα φώτα, στα φώτα, στα φωτισμάτα και στο Χριστού του λόγου είδω μας τη λαρτζιρτάμι σε τούτα τα παλάτια που είναι τα σπίτια διπάτα για βλές μαρμαρουμένης. Τρεις αρχούντι τα πιάνανι και τρεις αντρίγιουμένοι που μέσα μη το μάλαμα και απόξου μη τα σήμη.
0: Πολύ ωραία από τη Δέσποινα Κοτσιναβέλη στη Λίμνο. Δεν ξέρω, Δημήτρη, εμένα μου αρέσουν όλες αυτές οι διάλεκτοι από τα διάφορα μέρη της Ελλάδας.
2: Ναι, βεβαίως, έχει μεγάλη ποικιλία.
0: Ναι, είτε τα καταλαβαίνουμε είτε όχι. Τώρα πάμε στον Άγιο Γιώργο Λασιθίου, δηλαδή στη Κρήτη, και θα μας ψάλουν παιδιά από εκεί και θα ακούσουμε αυτά τα κάλαντα από τη Μουσική Συλλογή Κάλαντα, Ευχές και Πενέματα, από τον Καλλιτεχνικό Σύλλογο Δημοτικής Μουσικής Δόμνας Σαμίου. Είναι μεγάλη συλλογή.
2: Έκανε πολύ μεγάλη δουλειά η Δόμνα Σαμίου καταγράφοντας τη μουσική παράδοση της Ελλάδας.
0: Μάλιστα. Για να ακούσουμε τα παιδάκια.

0: Πιάσαμε Πόντο, πιάσαμε Κύπρο, Θράκη, Κρήτη. Να πάμε και λίγο από την άλλη άκρη.
1: Να πάμε, γιατί όχι. Πόσο μακριά.
0: Όσο πάει.

0: κάτω Ιταλία.
1: Κάτω Ιταλία.
0: Στην περιοχή του Σαλέντο και του Σαλέρνο, να ακούσουμε Κάλαντα Γκρεκάνικα από τα ελληνόφωνα χωριά της κάτω Ιταλίας. Ακούσουμε το τραγούδι Στρίνα, που σημαίνει αστέρι, εδώ τραγουδισμένο από τη Σαβίνα Γιαννάτου.

0: Street to give us more room. And also, if you want to learn Greek, we do have a Greek school. Make it your New Year's resolution. We have classes for beginners to advanced, adults and children. Just send an email, express your interest to school@greek.org.nz. That's school@greek.org.nz. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα ελληνικά και τώρα δίνω το μικρόφωνο στον Δημήτρη που μας έχει ετοιμάσει μερικά τραγούδια.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε να ακούσουμε το Μανώλη Μητσιά να τραγουδάει το ερωτικό, γνωστό και ως «Με μια πυρόγα».

Ερωτικό από το Μανώλη Μητσιά σε στίχους Άλκη Αλκαίου και μουσική Θάνου Μικρούτσικου. Και πάμε τώρα να ακούσουμε Πένι Μπαλτατζή, εξωτικό χαρμάνι.

0: Πώς σου φάνηκε, Δημήτρη?
1: Αν μου άρεσε, όπως είπε η ίδια η Πέννη, ολέι! Βεβαίως μου άρεσε και ελπίζω και στους ακροατές. Μπράβο σου, Δημήτρη.
0: Ωραία ποικιλία στα όργανα, ε.
1: Ναι. Μου αρέσουν τα πνευστά, οι τρουμπέτες και όλα αυτά. Mm-hmm. Τρομπών.
0: Ναι.
1: Τώρα, τι άλλο μας έχεις ετοιμάσει?
0: Α, κάνουμε ένα άλμα προς το παρελθόν.
1: Εγώ πάντα είμαι έτοιμος να κάνω δύο άλματα προς το παρελθόν.
0: Και ένα στο μέλλον.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε να ακούσουμε Μισιρελού.

0: Πολύ ωραίο τραγούδι, θα μπορούσα και εγώ να το είχα επιλέξει. Και θέλω να το αφιερώσω στον φίλο μου και πιστό ακροατή, τον Κώστα. Γεια σου Κώστα. Λοιπόν, what's next?
1: Επιστρέφουμε στο παρόν, μετά από αυτή τη μικρή βόλτα στο παρελθόν και πάμε να ακούσουμε Σοκράτη Μάλαμα και Πριγκιπέσα.
0: Σε στίχους και μουσική.

0: Και τώρα πάμε ξανά από την άλλη μεριά, πάμε Ιταλία, να ακούσουμε τη Μίλβα, η οποία όμως θα μας τραγουδήσει στα ελληνικά, θάλασσα, σε μουσική Θάνο Μικρούτσικου.
1: Είναι Ιταλίδα αυτή η Μίλβα. Mm-hmm. Α, είναι. Για να ακούσουμε αν έχει καμιά προφορά.
0: Λίγο.

0: Πώς φάνηκε?
1: Ωραίο, κάπως μου θύμισε εκεί σε ένα κομμάτι το Παντάμ Παντάμ που έλεγε η Edith Piaf.
0: Ναι, ναι. Φωνάρα. Και η μία και η άλλη.
1: Μάλιστα. Και δεν άκουσα καμιά ιδιαίτερη προφορά που να προδίδει ότι είναι Ιταλίδα.
0: Εντάξει. Θα ήταν περήφανη για αυτό το σχόλιο.
1: She's obviously been practicing. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε?
0: Μια που είναι Κυριακή, πάμε να ακούσουμε το Ζεμπέκικο της Κυριακής από Διονύση Σαββόπουλο σε μουσική Θανάση Παπο.

0: Λοιπόν, και εδώ κάπως νομίζω μας έχει τελειώσει η ώρα. Ελπίζω, φίλοι ακροατές, ότι περάσατε πολύ όμορφα μαζί μου και με τον Δημήτρη. Ακόμα μια φορά σας ευχόμαστε χρόνια πολλά, να περάσει το 26 πολύ ωραία, να είστε πάντα αισιόδοξοι, πάντα το λέω, υγεία βέβαια, και μην αφήνετε ποτέ τους άλλους να σας εκνευρίσουν.
1: Και αν σας εκνευρίσουν, μπορείτε απλά να τους πείτε το ρεφρέν από το επόμενο τραγούδι.
0: Το οποίο είναι «Ο Ανθρωπάκος» σε μουσική του Γιώργου Χατζινάσιου και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου.
1: Από την Τάνια Τσανακλίδου.
0: Και από μένα τον Δημήτρη.
1: Και από μένα τον Δημήτρη.
0: Γεια σας και χαρά σας.